Σωστούγε το λόρο. Ρομονί σε φάγια. Ο λόρι αρήρο. Ακάμα που τη βάση. Έγινε η μπαμπά. Ζω τσου μπαμπά.